μόνη Αθιάνα ωραία κοινό μου είναι ράνι. Όλα μουλακό Αθιάνα. Τι βάβα, Αθιάνα μοχά μοχά. Αναβαλιχανά για μυρούκου να ρημακάλι λοπάμα αουίσε τσιχα νίντσε τσιμίχο. Μοτέκο όλα, ονάτα να η προβίνσια σε σε σα ομοκόνι ουέλαπο ο Μοσάμπικη να λότια προβίνσια για Ουάμπουλα ο Νίασο Ζαμπέζια νι ο Κάμπο Δελγάδου. Olelo, miteko inakuma mwe provincia ya Vazambezia. Mikrofono rubobo Nusha Rodriguez, akaviheri wakani sito itesheira. Ni hakumbo pacharo wira na miruku na hala huvahi wanihiku no olelo, ni wiriane chiponi.